Λίν ζακάλ, νιμαλίρ ζουίρ τσακρά. Λίν αισκές κουάν κυλάλ σκεβάλ, τι αντσά τσολέχ λικαούδ. Ερικιν μπί, λαχ εολέσιλάλ.

Υπάρχει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Σεντός πανουκίδα σαντζιά μαγκάνας μαζε χαρούξια φανκέτρε. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν. Ήλ ρεβιν πάγους μπαμπαλέτη ίσκ φανκέτρα γιουάμ. Πάλι

0: αστοχέ, λέει, όλο όρομα ραχπλάτα, αράνα και εσύ, αράνα και εσύ, κλειστιά να δεις, ο κάνα να καίει σκούλ, να καίει σπίθ, ούτ να καίει χαστασί, να καίει σπίθ κουτσίκ, φέ να χμαλτά άχρη και άχτυλάτ. Αράνα και καγερά τσαλελούνε στο Δομίγκο, ούτ, να καίει κουλέ, λιχαστρές, έτσι τσάβι, τσάβι. Πάνε τα ουμάνε, θα ρωτσοτσέβ, να χτυπουλσά, με να χλαμπομπέρος, βολουντάριο, τα ρίγκοβάν, αράνι, να κουάνε ερώι βενίγκλ.
1: Más chulas del pueblo, ya sabemos quiénes son. Claudia, Celia y Alicia. Sí, porque Dios guarde, le llevo de otras sandalias a mis hijas y a mi mujer. Porque las sandalias de Río Vinil son más coquetas y resistentes. Por eso, para mi señora y mis hijas, Claudia, Celia y Alicia son sus mejores amigas. Porque son sandalias de Río Vinil. Río Vinil.
0: Μας πω ελεμό, μα ακάλι καουσλά ξαλικαί, βαρσιά αλλημό, τσέρβιζε που το θέλετε, να τα ομάλι τερά, αράγκο αλικίλα τσάζε λιχόντα, Yamaha, Suzuki, Ιταλικά, ουτακιά, καρούλι ρε, τα λίλε, βελεπαντζίτς, λικαί πάλα είναι τα ομάνα ρίγκοβαν, θα ισχαλιάλε να και καμτσίν κουλικούι, ουτσικοκάς, ράσο να και μαζέ, τσιρούλι νιμπέ, να κοσίκουι σαν χουάντζε μέρκο, αράγκο αν τσέρβιζε που το θέλετε, να βάχουν να και σποχό ξαλιμπόχλεβαν, 77, 90, 3-0-0-15 Μαλαχθαρι 48 27-27-28 Κουάφα χατσόλ να χρυκαμώτα αν σκομόν λιχάκαν χελεπάλ τεν το ριβάλ να χουν ελίκτια βιλάχ.

Κυρπάζει καουλά και χουνιλέπι ίσκ. Τεντός πανουκίδα χατζιά μακάν αχμαζε χαρούξια κονσεντρέ. Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν. Ήλ ρεζιν πάνους παμπαλέπι ίσκ κονσεντρέ.

Όταν τις χάρη κόμουνες μας είσαι στα Κίου, άχθημα Περού, Βαγεκόλη κουτάνε Μάρτες, κουίπερε λοιπό Χούνιου, ακιόγουτσι κυβέκ λοιπό Χούνιου, αμάνα λοιπό Χούνιου, καρατικρού να σκάμψακε, να σκάμψακες, και βάλα χουίσα αχπ, μετά δικαχέλη να σπανούλη και κουαμπέ. Να κανένα κοάτινα, σου άτινα λες να μπέχ, σαν ούνας πάνουλες καγγέλ, σαν ρούνας κιάς έτσι έτσι μπέχ, ούταν ακούει να ρίλει η κοκάλ, να τσολανεί η κοκάλ, ού να ρατεσία η κοκάλ, ού να πάλ. Αβάν λίκιο κουαμπέχ, καμόνας και εν σιλένσιο τσάν μενιάν. Λίκιο κουαμπέχ και όσα καράν, μ' αρέσκουει σαν μακουάς, βάνα κακέμ. Μαρές κουίσας πονά κλόκες της βασιρούλη καγχέλ, μακάς χωνάλ δεν ακτάτσανα κουάκ, μακάς χωνάλ δεν ακτάτσανα ηλάν, τσόραν μαγιά. Κουανθούτ μαρές ελνάκ οκίν, αβανά λικαούς άνακ της καμλίτσανα με λικουαρτί σαρουτσούτς, νακτάρα κρέκλισσαμα, μαγιά. Αβανάν μαρές ένα τόσρις πικάρου χρόκτσι, και μαρτί τι άσχα πρέπει που να ήταν σκανά, μανιά. Μ' αρέσει να τόσο ήρθε εγώ να κλειτσέ, μ' αρέσει έχω αξάξει τα νέσα λί αντάμιο που ρω, αβάν μ' ακάσκε, σκούλα ξαρωτσό και να μ' ακάσκε κολμάν. Μανιά, και σκούνι είναι ασκούλη και κουαμπέχ, μανιά. Αβάν έχω κάνει ένα κατσέ να κάνω ακούει κουαγκόνι γόναλ. Κανά εκουέρ, μητσάν, λιτιχόκ, αν του συγκύρει ένα καβαδίο, στήκη βαγκή λιπό. Μαγιάν. Ο τχουμπό, βαρκή, εγώ και ο κόσ και βάλω, και ο κό, και ο κό, τα νάτσι, ένα. Νομ συγκύρει, χω να ραχλή, κακουά, τι ως χωκανά. Ο αγατζέ να κακέλη, λιπίς ένα κουάν, και σκανάρι να κτεραμπή. Σε σαν εγώ, και σέρα, και κόσ, πάνε, κρένα, κακουή, χωνές, άτιν, μαγιάν. Ο κανακόε να σκέκε σαν γρή καλύντε τσέγκε. Καλύντε.

Ο Καντζαλ Κομονές, και ο Τζισίκ, και ο Τζισίκ, λέει Καχονάλ Κομονές. Καλαχούς, κακάλ, κασάλ, ασπάλι, ο Πονάλ Ρέλι, κούρελι Μάρτες, Μάρτες, Μάρτες, Κομονές. Αβανάντσα, κάλσα, κάλι Μάρτες, κουαγιέ. Αυνά τσόκρε καβουά Αγούστο, καβουά Μαρσελίνο, το χαράνσα στε παλ. Τον τέμου σε πατά, κουαγιέ, είναι ακολάξιρο, σάχτε συγκεκριμτσέν.